0: Μέρα Επιφελίνου!
1: Μέρα Επιφελίνου του!
0: Με αράπα με ρωτήσω στο κόμμα.
1: Με αράπα με ρωτήσω στο κόμμα. Ήρει να δείτε αφάτα.
0: Τον καρσού με τα μνηγή να φαίνε με τσφούτσι.
1: Αν σε τα πείτε θα μην βουρτσιόν
0: φαζάχαλα.
1: Εντά αγκάτα καγύρ. Ήρα νη τα φαμάδιρ τέ. Εμπάθηνα νη ήρα νη. Τα λούρα μας λέει τόσο εκεί ο Σιτραπούν. Ε, ατούλτσα ονάει τα τσάνα άτοα. Ατούλτσα ονάρει ο Σιτίτιο. Ε, ατούλτσα ονάει πέντρετσα ρέτσα. Λίγα τα φαμάσι νη. Παστούρα ρόλα όμνη σε λέμα μαζαρή φάρουν Κρίστιαν να ρέτσι. Δεν ράρθουν λίγα τόπκο.
0: Εν τόπκο, μαγασίτσα κανένα και με τα νιζίν.

0: Μαρά Επιφαλίνο.
1: Μαρά Επιφαλίνη. Ένα ράβο μια ράβο να ρέω μια να ραντζήσω. Πιζαντούν πια είναι τριγέτα μα να ρωτήσω φαντάρα να ζω. Εμείς όταν αντιμάν τα λείπην ρε είσαι και φανημένη τι άνθρωπο ζωτή. Σαν την ουμήν του μου να ρωτήσω αφιλούμενα. Αφάτσι και μειών είναι τραία μια λάλαν ζωούν τα πιο ζωού. Εμείς όταν να ρωτήσω μια να κακούω τα μου φανάζα φαναντουά για το σκέντουάν. Μα φνάρτα μια είναι να ρωτήσω μια να καμψίκη. Αν φάρω μανόν φανασαβάνα, αν πει να ντριμάν.
0: Ιετό.
1: Τι μακασί τα καντίντα του.
0: Μακασί τα
1: καντίντα. Μαγκά τα καντίρα, θα αφή τον πτυρπούν στη μαντζάτ. Ο μισές πιέμ, ιντρένια μαρούν σου. Αν τον τα να ρεώ, πανούν τον φανταχάρα να όλου

0: Καλή Τούπκο.
1: Μια ράμπα μου είναι έναν Τούπκο.
0: Καλημέρα, Παναρίο, μου είναι έναν Τούπκο.
1: Μην Τούπκο, τον καθώ με σιωζόν. Μην
0: Τούπκο, τον καθώ με σιωζόν. Μακαστάν είναι ωραία, μα δεν είναι.
2: Μην Τούπκο, μακαστάν.
0: Μην Τούπκο, ήρθα. Να την τα παπά καταλέπτω. Και μάθαμε να καλή πασάβα να νέγουν πάνω όσοι να έχουν ένα.
2: Σωρά τούπκο.
0: Τώρα ξανά κι ούι να μάνα τσάντα. Ίσως είναι τα ένα ομάδα καλή.
1: Με κασίτα καλή τζίντα ρε τούπκο.
2: Τούπκο με κασίτα.
0: Λίγο ήρθα. Να την τα παπά καταλέπτω. Και μάθαμε να καλή πασάβα να νέγουν πάνω όσοι να έχουν ένα.
2: Σωρά τούπκο.
0: Τώρα ξανά κι ούι να μάνα τσάντα. Ίσως είναι

0: Εν τοκο.
1: Παραπιφαλίνο.
0: Παραπιφαλίνο.
1: Ράπα, να ρέω με ένα ραντσισού του τουρίβ.
0: Ράπα, με ένα ραντσισού σε εγκού του τουρίβ.
1: Ιω, αγκάτα καίρ.
0: Λινάς μοιραν του τουρίβ.
1: Ήραν κοράλα σε τέρα, λέει, έτσι ο έπαιρ, νάιτ. Ήραν με χεσπιέμμα. Ani matam foil na srafrete misera ndas na sivaden. Ya tulju anchua wan ba ukarete tapana tawan. Wani ene karna rif, ene fuicha rif, ene imna isfer, fere ne apat. Te wan piando te fe fila chansala reet. Te makasita kanare reet on studio a. Tu pone pasalaman, tu bunandro avelumana chan, de tuluan pifalina me arakam Jesus tumbu.
0: Gento, me arakam Jesus. Mrar sua na enke tuturiv.
2: Mrar sua na o ta inde.
0: Enes de tuturiv enke no namara na ni anso fata na tsikia tamti animitia, satria fa maeri arakam te pumnicha ni amni valore zoe tamicha fitenina na ima kasi chaka tsikia wansei nanda yanzare zei. Iruzo mni fa makina refani kifte si fangata kira mi fandimbi izai sireme jeni pastura aori niti ira iraya izaya aratsikia iti.
3: Kuturi nambu ime nansira vedi amanulcha ira wanareo mitunran lua tenwe miafana fangan.

Νομίζω ότι φαντάζομαι φάτσο, όταν φαντάζομαι ζεύμα, αρνή φωτονό, τα κανορόμα. Κόμι βιρινάμπιου, θα υφάνα να φτιανόα. Ισαία, θα υφάτε τον πιφαπούλου, νεντίνη, φάρου ομπροπούλου.

0: Αρέω κρυσίκια, η φαπαντήν και χαπαντούσν η φτιάβανα συνέσα τσάρ, αζαμαφούν η φιαρατσίκια μιάνγκουν, τα κνυφανόν σάσαν, φάμι φάναν αρακούς, μάικια, σατί ήταν αρέω, φαμιωτούμτρα νιάντρου. Επρέω, το κφαφούλο, δεν την φαϊφαταν πυροπούλο, τα μνήφα τη μεμπροπούλο.
1: Radio Fenfila Zintzar, 91.2 MHz.